0: είναι μαγικός αν βρίσκεις αρμονία.
1: Maluma, baby.
2: Alagamua, oh yeah.
1: Bebecita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que son